98.2 and 104.3. Bits only. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

0: Και φέτος τα παιδιά μου στο Κομανέτσι θα περάσουν μια δροσερή αθλητική εξάσκηση για ολόκληρο το μήνα από 1η μέχρι 31 Ιουλίου. Καθημερινή εξάσκηση κολύμβησης από διπλωματούχους εκπαιδευτές, τεχνίδια στο νερό wipeout, μαθήματα ατομικής νευαγοσωστικής, γυμναστική και αθροπαιδιές, εξάσκηση αναρρίχησης, χορό, ζωγραφική. Τα παιδιά μου στο Κομανέτσι μαθαίνουν κολύμβη, αθλούνται και διασκεδάζουν σε χωροχτισμένο με όλες τις προδιαγραφές και με άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Κομανέτσι Aquatic and Fitness Center, απέναντι από τη Σχολή Τυφλών στην Ακρόπολη Λευκοσία. Καλέστε τώρα στο τηλέφωνο 2246 3360 για περισσότερες πληροφορίες ή δείτε online στο comanetsi.com.
1: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: μέχρι τα πέναλτι.
1: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο με τον Garnier Ambre Solaire.

0: την εταιρεία NPM Distributors Limited.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Πού θα πας φέτος διακοπές, Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
3: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ακριτικές περιοχές όπως η Δερίνια, ο Αστρομερίτης, ο Άγιος Δομέτιος και τα Λίμπια με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 92.000 ευρώ? Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 50.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και μέχρι 10.000 ευρώ σε περίπτωση που ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
4: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
5: 6:30 με 10.
6: 6:30 με 10.
5: Choice Breakfast με τον Άρη Παναγιώτου.
7: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
8: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Fiber to the room να κάνεις.
10: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
11: More hits coming up next on Choice FM.

Show, a Jazz Might, Bruno Mars, εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy κλασικά, αλλά και μέσα από τα ωραιότατα application μας σε Apple και Android συσκευές. Είναι Παρασκευή, θα το φωνάξουμε στη συνέχεια. Σε πρώτη φάση, καλωσορίσατε. Hold on tight και πάμε με την καλύτερη ξένη μουσική.

Πάρα πολλά τα μηνύματά σας, οι πρώτες δικές σας καλημέρες στο Viber στο 97 710 710. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Και βεβαίως μην ξεχνάτε ότι με τη ΣΥΤΑ και το Freedom έχετε, εκτός από όλα τα πολύ καλά προνόμια που έχει το δίκτυο κινητής της ΣΥΤΑ, έχετε και 6 μήνες εντελώς δωρεάν World Plus για να μπορείτε να απολαμβάνετε τα προνόμια του delivery μέσα από την World, όλα αυτά τα οποία θα γλιτώσετε σε χρήματα και δεν μαζεύετε. Δηλαδή μιλάμε για μια πολύ καλή προσφορά από τη ΣΥΤΑ, ανάμεσα στις πολλές προσφορές που ούτως ή άλλως έχει η ΣΥΤΑ. Λοιπόν, εδώ κατάφερα να κάνω login, νομίζω τα κατάφερα. Είπαμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Πάμε νομίζω κατευθείαν να δούμε τα της ημέρας. Σήμερα 26 Ιουνίου. On this day. On this day. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως κλασικά με τις γιορτές. Σήμερα δεν βλέπω να γιορτάσει κάποιος ιδιαίτερα, παρά μόνο όσοι έχετε γενέθλια. Χρόνια πολλά! Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων, η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους και η Παγκόσμια ημέρα ψήξης. Σαν σήμερα, πριν από πολλά χρόνια, το 1498, οι Κινέζοι εφευρίσκουν την οδοντόβουλτσα, κυρίες και κύριοι. Wow! Δηλαδή, εσείς το ξέρετε ότι είναι τόσο παλιό εξάρτημα. Σαν σήμερα το 1945, 50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φρανσίσκο τον καταστατικό χάρτη του οργανισμού, Ηνωμένων Εθνών. Το 1957 η Ρώμα νικά την ΑΕΚ 3-1 σε διεθνές φιλικό παιχνίδι στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας στην Ελλάδα. Τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν για τις ανάγκες των σχολών αναλφαβήτων. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1908 ο Σαλβαδόρ Αλιέντε, σοσιαλιστής πρόεδρος της Χιλής, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια πραξικοπήματος του στρατηγού Πινοσέτ. Και τέλος, σαν σήμερα έφυγε από την ζωή το 1943 ο Καρλ Λαστάινερ, Αυστριακο-Αμερικανός γιατρός και βιολόγος. Τιμήθηκε με τον Νόμπελ Ιατρικής το 1930 για την ανακάλυψη των κύριων ομάδων αίματος. On this day. Αυτά λοιπόν τα πρώτα στοιχεία για τη σημερινή μέρα. Έρχεται σε λίγο το Quiz of the Day, όπου σήμερα θα έχουμε γρίφο, παρακαλώ.

Choice FM 98.2 and 104.3 playing all the hits back to back.

0: Beyoncé featuring Jay-Z, Deja Vu, στα 24 μετά τις 7. Θα το φωνάξω σήμερα. Thank God it's Friday! It's Friday then, the Saturday, Sunday, what? Είναι το Choice Breakfast, πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Και θέλω να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον, για το πόδι μου. Δηλαδή, χωρίς να κρινιάζω σήμερα, είπα να μην είμαι της επανάληψης και να συνεχίζω να λέω για το θέμα που υφίσταται. Μου στείλατε μήνυμα και με ρωτήσατε πώς είμαι και τα σχετικά. Έχω τον Βασίλη εδώ, λοιπόν, ο οποίος θα σκάσει. Και νομίζω κάτι παρόμοιο πήγε να γράψει και ο Ανδρέας, αλλά το διέγραψε. Τέτοιος είμαι εγώ που σας δίνω κανονικά στον αέρα. Γιατί σας είπα πριν από μερικά λεπτά ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των βασανιστήριων. Και μου γράφει ο Βασίλης, ο οποίος εκφράζεται συχνά πυκνά με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Παγκόσμια ημέρα κατά των βασανιστήριων. Να το πω, να μην το πω. Θα φάω κόλλημα, δεν θα το πω. Και κατάλαβα τι θα έλεγε. Βασίλη μου, δεν χρειάζεται να μπει στη διαδικασία να μου στείλεις διευκρινήσεις για να εξηγήσεις πόσο πολύ σε βασανίζει η σύζυγός σου. Εντάξει, δεν άντεξε και στείλε μήνυμα στο Viber, το δικό μου. Ημέρα μνήμης για τους παντρεμένους άντρες, θα έλεγα. Εντάξει, και το κατάλαβα κατευθείαν. Λοιπόν, θέλετε να πάμε στο Quiz of the Day. Σήμερα έχουμε γρίφο. Θα προσπαθήσω να είμαι έτσι λίγο χαλαρός. Μπας και καταφέρετε να βρείτε τον γρίφο σήμερα. Μπορώ να σε φέρω πιο κοντά σε κάποιον που είναι μακριά, αλλά και να σε απομακρύνω από κάποιον που κάθεται δίπλα σου. Δεν έχω στόμα, αλλά γεμίζω συζητήσεις. Δεν έχω μάτια, αλλά όλοι με κοιτάζουν. Και όσο πιο έξυπνο γίνομαι, τόσο πιο χαζούς μπορεί να κάνω τους ανθρώπους. Τι είμαι, τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Καλή επιτυχία.
1: Τώρα Choice FM. Ακούς παντού. Κατέβασε το ανανεωμένο μας

8ωρο μετά τις 7. Θέλω να χαιρετήσω δύο αγαπημένα πλάσματα, την Κρίστη και τη Μαρίλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον ενδιαφέρον. Εύχομαι να έχετε ένα πολύ ευχαριστώ Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στην Ελένη που λέει υπάρχουν και γλυκά βασανιστήρια. Ναι, και λίγο πιο ιδιαίτερα, αλλά επειδή μάλλον έχω παιδιά ακόμη στο ακροατήριο, άσχετα αν έχουν κλείσει τα σχολεία, ας το αφήσουμε για κάποια άλλη εκπομπή. Καλημέρα στη Ραμόνα που μου λέει: νομίζω καιρός να σταματήσεις να μας βασανίζεις, μα αφού σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των βασανιστηρίων. Και η Ραμόνα, συγγνώμη, αναφέρεται στον γρίφο, λέει μου: δεν έχω τσίσα ένα γρίφο, ρε Αντί. Αφού είναι εύκολο το σημερινό. Γιατί στηρίζω αυτή την Παγκόσμια ημέρα. Έτσι, για να το χαλαρώσουμε και λίγο. Λοιπόν, για να καταλάβετε, η Χάρης, ο Γιώργος, ο Τζόρτζιαν, ο Ανδρέας το βρήκαν. Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Λέω να το επαναλάβω, γιατί στ' άλλο δεν προλάβει να το ακούσει. Μπορώ να σε φέρω πιο κοντά σε κάποιον που είναι μακριά, αλλά και να σε απομακρύνω από κάποιον που κάθεται δίπλα σου. Δεν έχω στόμα, αλλά γεμίζω συζητήσεις. Δεν έχω μάτια, αλλά όλοι με κοιτάζουν. Και όσο πιο έξυπνο γίνομαι, τόσο πιο χαζούς μπορεί να κάνω τους ανθρώπους. Τι είμαι? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. I mean, come on, ρε guys, come on.

0: μόνο στη γεύση. Το Rondo Pizza. Η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
2: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
3: Wet Glam Summer Poolside Series returns for a second.

0: Strictly 18 plus. Drink responsibly.
1: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
2: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
3: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: Hits only. Hits only.

Υπέροχο τραγούδι εδώ στον Choice FM στα 38 λεπτά μετά τις 7. 36 hours, another love. Και μιλώντας για αγάπες, να μιλήσουμε για τη ΣΥΤΑ, που είναι διαχρονικά ο χορηγός της εκπομπής μας. Και τι παίζει απόψε? Στο σπίτι η απάντηση είναι συνήθως: άνοιξε τη ΣΥΤΑ Vision και βλέπουμε. Το κάνουμε συνέχεια αυτό. Αθλητικά, σειρές, ταινίες, έχει τα πάντα και σίγουρα κάτι για όλους. Και τώρα με το ΣΥΤΑ Vision TV App και το δωρεάν TV Box απολαμβάνεις το περιεχόμενό σου ακόμα πιο εύκολα. Περισσότερα μπορείς να μάθεις στο sita.com.cy / TV App. Εγώ σας έδωσα τις πληροφορίες. Ακούσατε. Και App και Box. Δηλαδή πλέον it's up to you. Να γίνετε συνδρομητές και να υποφεληθείτε του περιεχομένου. Λοιπόν, πάμε στο quiz of the day για άλλη μία. Υπενθυμίζω τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Καλημέρα στον φίλο μου τον Σάβα. Ο Γιώτης είναι πάρα πολύ σωστός, το βρήκε. Να χαιρετήσω τον Θεανό που είναι ολόσωστη. Σας είπα, είναι δύσκολο, είναι εύκολο το σημερινό. Πω, μπερδεύτηκα. Μπράβο στην Μάρο. Η Κριστίν το ψάχνει ακόμη. Η Ραμόνα μου λέει: έμπορα σκεφτώ. Εντάξει, το φυσικό σου, Ραμόνα μου, όσο να είναι. Άιρε, πειράζεσαι. Λοιπόν, μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Πάμε με το γρίφο. Μπορώ να σε φέρω πιο κοντά σε κάποιον που είναι μακριά, αλλά και να σε απομακρύνω από κάποιον που κάθεται δίπλα σου. Δεν έχω στόμα, αλλά γεμίζω συζητήσεις. Δεν έχω μάτια, αλλά όλοι με κοιτάζουν. Και όσο πιο έξυπνο γίνομαι, τόσο πιο χαζούς μπορεί να κάνω τους ανθρώπους. Τι είμαι? Για να δούμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Choice FM 98.2 and 104.3. The

Υπέροχο τραγούδι που ταιριάζει και στη σημερινή μέρα βεβαίως. The Cure, All Time Classic, Friday I'm in Love. Ένα τραγούδι το οποίο είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στη μαμά Μαρίνα, στην Άννα Μαρία και στον Ιωάννη. Ό,τι καλύτερο στην υπέροχη αυτή φαμίλια. Λοιπόν, πάμε να χαιρετήσουμε και πάλι αγαπημένους ακροατές. Πολύ σωστοί άντροι, και δεν μπορώ να μεταφέρω και το μήνυμά σου γιατί έχει όλες τις πληροφορίες που αφορούν στο Quiz of the Day. Ο Αρσένιος είναι στην παρέα μας και λέει για το AI. Θα μπορούσε, αλλά δεν είναι αυτό. Η Θεανό ενθουσιάστηκε που βρήκε τον Γρίφο, όπως και η Μάρο. Η Έλανα λέει τρεις επιλογές από τρία διαφορετικά άτομα. Τέλεια, μου αρέσει όταν είστε πολύ μαζί και συμμετέχετε. Είπαμε λέει AI, μετά είπαμε το ίντερνετ και τελευταίο, ναι, το τελευταίο είναι. Πάρα πολύ σωστή. Δεν ξέρω, ο άνθρωπος που το βρήκε, πάση περιπτώσει, γιατί μπορεί να είναι και άντρας και γυναίκα. Καλημέρα στην Άταλη που λέει για τα glasses. No, no, no. Λοιπόν, μήνυματα στο Viber στο 97 710 710. Θα επαναλάβω τον Γρίφο για να δούμε τι λέει το σημερινό quiz. Μπορώ να σε φέρω πιο κοντά σε κάποιον που είναι μακριά, αλλά και να σε απομακρύνω από κάποιον που κάθεται δίπλα σου. Δεν έχω στόμα, αλλά γεμίζω συζητήσεις. Δεν έχω μάτια, αλλά όλοι με κοιτάζουν. Και όσο πιο έξυπνο γίνομαι, τόσο πιο χαζούς μπορεί να κάνω τους ανθρώπους. Τι είμαι, τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Choice FM. You always have a choice. It's only.

Άνιμα and Lisa, Bad Angel, προηγουμένως Ray, Where is my husband και David Guetta μαζί με Teddy Swims και Tones and I, Gone, Gone, Gone. Είναι το Choice Breakfast, πάντα με τη χορηγία τη ΣΥΤΑ, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε όπως συνηθίζω να λέω. Και εάν θέλεις πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi, θα βάλεις Fiber και Fiber to the Room. Είναι η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε μα κάθε σημείο της επιχείρησής σου. Και τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. Εγώ έδωσα τις πληροφορίες, από εκεί και πέρα είναι στο χέρι σου να κάνεις τα δικά σου κουμάντα. Λοιπόν, θέλω να χαιρετήσω την Έλενα που είναι πάρα πολύ σωστή μιλώντας για το Quiz of the Day, όπως και η Στάλο αλλά και ο Κωνσταντίνος. Η Άντρια λέει για τη σκέψη, θα το επαναλάβουμε σε λίγο. Και η Ελένη απ' την άλλη είναι ενθουσιασμένη που βρήκε δύο απαντήσεις αυτό το μήνα. Λέει έχω σπάσει κάθε ρεκόρ. Συγχαρητήρια. Ήθελα τώρα σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε πρωτού πάμε στο επόμενο τραγούδι να συζητήσουμε για μια πάγια πολιτική μου. Για μια κουβέντα που μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω πού την ανακάλυψα, αλλά θα κάνω την εισαγωγή και θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Είναι η ατάκα Stop Making Stupid People Famous. Και αυτό το λέω με μεγάλη αγάπη. Δεν έχει να κάνει με αντιζηλίες ή οτιδήποτε άλλο φθόνο. Μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να είναι και καλά άτομα ενδεχομένως, αλλά πάλι δεν πάβει να είναι στο προσκήνιο για όλους τους λανθασμένους λόγους. Το έχουμε συζητήσει. Ξέρετε ποιος είναι ο αγαπημένος μου από αυτούς τους ανθρώπους που θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να είναι στο προσκήνιο. Άντε να το αναπτύξουμε στην πορεία. Αν θέλετε, μπορείτε και εσείς να στείλετε το μήνυμά σας στο Viber στο 97 710 710. Αλλά είναι μια γενικότερη κουβέντα αυτή. Δηλαδή, ειλικρινά όμως, μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Stop making stupid people famous. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Choice. The sound of summer.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είναι 8.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College μπορείς να το πετύχεις σε 2 χρόνια με πρακτική εξάσκηση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Μέσα από συνεργασίες με την Microsoft και τη Cisco Networking Academy αποκτάς διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις και προβάδισμα στην αγορά εργασίας. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκωσία Λεμεσός. 65 χρόνια σταθερή αξία. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: Toronto. More at cityofdreamsmed.com.cy.
1: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
3: Όλοι πάμε Στεφανή!
2: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
4: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: 6.30 με 10.
6: 6.30 με 10.
5: Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

Άλλο ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι εδώ στον Choice FM στα 9 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε λίγο την προφορά στο Choice FM, δηλαδή είπα να το κάνω έτσι λίγο πιο Choice FM. Ανάλογα με την προφορά που θέλεις, δηλαδή θες να είναι τα αγγλικά αγγλικά ή τα αγγλικά να είναι αμερικάνικα, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, είστε σωστά συντονισμένοι στον Choice FM 98.2.104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.sy. Σήμερα, thank God, it's Friday! Κάντε λίγο φασαρία, δεν πειράζει. Δηλαδή, ξέρετε πόσο λυτρωτικό είναι να κλείσετε τα παράθυρα του αυτοκινήτου όσοι είστε στο δρόμο τώρα, εννοείται, και να βγάλετε μια φωνή, μια τεράστια φωνή. Και δεν το λέω εγώ αυτό, ούτως ή άλλως υπάρχουν εταιρείες στο εξωτερικό, νομίζω και εδώ το έχουν εφαρμόσει, κάποιες εταιρείες που ούτως ή άλλως έχουν ρίζες από το εξωτερικό, όπου υπάρχει ένα δωμάτιο, πολύ μικρό. Γενικά υπάρχουν αυτά τα δωμάτια για να μπορεί και κάποιος να απομονώνεται και να εργάζεται σε αυτά, αλλά υπάρχει και το λεγόμενο panic room. Δεν θυμάμαι πώς το λένε ακριβώς. Μπαίνεις μέσα, εκτονώνεσαι, δεν σε ακούει κανένας και βγαίνεις και λες: οκ, okay, καλά είμαι. Ούτως ή άλλως υποστηρίζω και το άλλο που, εντάξει, δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση, αλλά το. Τι εννοώ, θα καταλάβετε τι εννοώ. Αυτό που πηγαίνεις και σπάς πράγματα και βγάζεις το άχτι σου, ας πούμε. Νομίζω κάποιος ήθελε να το κάνει στην Κύπρο, αλλά δεν υλοποιήθηκε ή έγινε, και πάλι δεν είμαι σίγουρος. Αλλά λέω ότι δεν πρέπει να το εκμεταλλευτείς. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία, όπως με το ποτό και τη διασκέδαση και ξέρω εγώ. Γιατί δεν θα πας μετά σπίτι σου να σπάς πράγματα ή δεν θα έπρεπε αυτό να σε κάνει βίαιο. Αυτό είναι το σκεπτικό. Να εκτονώνεσαι, ναι, να σπάς παλιά πράγματα τα οποία είναι εκεί και πληρώνεις και ανάλογα και με τα πράγματα που σπάς. Ας πούμε, αν θα σπάσεις τηλεόραση, είναι πιο ακριβό. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνετε πώς είναι. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να δουλέψει. Δεν το βρίσκω κακή ιδέα. Φτάνει να μην ξεφεύγουμε, όπως γενικότερα ούτως ή άλλως. Ισορροπία. Λοιπόν, πάμε εδώ. Πάμε στη Στάλο που λέει: μα ευρωτώ που την πρώτη. Yeah. Ναι, μπράβο, συγχαρητήρια. Έπρεπε να βάλω πανεύκολο γρίφο για να το βρει, Στάλο μου. Μου λέει και ο Βασίλης: σήμερα είμαι on fire με τα σχόλιά μου στους πολύ φανατικούς ακροατές μας κιόλας. Η Γιώτα λέει: καλημέρα, Άντι. Έχουμε τον ίδιο αγαπημένο. Ναι, ισχύει αυτό που λες στο δεύτερο. Τώρα δεν θέλω να φωτογραφίσω ακριβώς, αλλά μου λέει ότι ναι, ισχύει. Δεν είμαι μοίραιζερος άνθρωπος. Λέει, έχω σπίτι, οικογένεια και δουλειά, αλλά δεν μπορώ τους Gen Z, τους κακομαθημένους. Γιώτα μου, δεν πίστεψα δευτερόλεπτο ότι είσαι μίζερος άνθρωπος. Η συγκεκριμένη γυναίκα νιώθω ότι το κάνει... Ρε παιδί μου, το κάνει και σκόπιμα. Δεν καταλαβαίνει ότι δεν έχει πέρασει αυτό το πράγμα. Που ήταν και ο στόχος της προφανώς, να γίνει τύπου influencer και να δείχνει πόσο πλούσια ζωή έχει και πόσο ωραία περνάει. Δηλαδή, έχω δει πολλά βίντεο της, δεν θα πω όλα, δεν είμαι και stalker. Στο μεταξύ, όλη αυτή η κουβέντα είναι στο πλαίσιο της ατάκας που είπα πριν το break, stop making stupid people famous, που κι εγώ από κάπου την έχω μάθει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και νομίζω ταιριάζει πιο πολύ από κάθε άλλη στιγμή στις μέρες μας. Και τέλος πάντων, βλέπω τα βίντεο της συγκεκριμένης της γυναίκας και διαπιστώνω ότι ειλικρινά δεν θα πω δεν έχει θετικά σχόλια, αλλά στα 100, για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, θα βρεις 5. Και αν τα καταφέρεις να βρεις 5. Τα υπόλοιπα 95 είναι άσχημα σχόλια, που δεν υποστηρίζω την τοξικότητα στα κοινωνικά δίκτυα. Εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία να το εκφράσω αυτό το πράγμα. Αλλά απ' την άλλη καταλαβαίνω εμέρη, με κάποιο τρόπο, γιατί το κάνουν. Και δεν είμαι και ένας άνθρωπος που θα λαϊκίσει συχνά. Τι εννοώ? Γιατί αναφέρθηκα στην πλούσια ζωή. Όταν κάποιος έχει τα χρήματα να κάνει αυτό που θέλει να κάνει, μπορεί να το κάνει. Θέλει να το επιδεικνύει, μπορεί να το κάνει και αυτό. Δεν οφείλει σε καμία περίπτωση, οποιαδήποτε και αν είναι η ιδιότητα αυτού του ανθρώπου, άρα εδώ την στηρίζω τώρα, έτσι, να δώσει τα χρήματά του ή μέρος των χρημάτων του, της περιουσίας του, αυτού του ανθρώπου, άντρας γυναίκα, γυναίκα άντρας, για καλό σκοπό. Δεν έχει καμία υποχρέωση. Εγώ δεν το. Δηλαδή που λένε πολλές φορές, ξέρω εγώ, άιντιν τούτη, αντί να πιάσουν τη τσάντα, δω και τα λεφτά στους φτωχούς. Γιατί να τα δώσει? Δηλαδή, βλέπετε λίγο την ισορροπία, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, και πώς είναι, έτσι όπως τα έχω, θέλω να πιστεύω, ισορροπημένα μέσα στο μυαλό μου. Δηλαδή, και στη ζωή, έτσι το. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν θα ζηλέψω.
Μπορεί να πω για κάποιον άνθρωπο, α, αρέσει και μου η ζωή του, αλλά δεν θα ζηλέψω. Καταλάβατε. Και δεν υποστηρίζω αυτόν τον λαϊκισμό ότι πρέπει να δίνει τα χρήματα κάποιος, όποιος και αν είναι. Ειλικρινά σας λέω. Και πολιτικός να είναι. Γιατί, αφού και η πολιτική επάγγελμα είναι. Ναι, με κάποιο τρόπο πρέπει να είσαι σωστός και να συνεισφέρεις στα κοινά κτλ. Αλλά πάλι, ο στόχος είναι να παίρνεις πολλά λεφτά. Και αυτό κάνουν οι άνθρωποι. Να λέμε αλήθειες, έτσι. Λοιπόν, κλείνω αυτή την κουβέντα με ένα πολύ ωραίο μήνυμα εδώ. Καλημερούδια Θάλια μου. Άντι μας αγαπημένε, σε χαιρετούμε. Είμαστε συντονισμένοι μαζί σου οι ομάδες του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού που ξεκινήσαμε για team building activities στην κατασκήνωση νέων στα Χανδριά. Wish us good bonding, good bonding μάλλον, το χρειαζόμαστε. Εννοείται, σας εύχομαι να δέσετε ακόμη πιο πολύ και για να μην ξεχνιόμαστε, it's Friday. Αφιέρωση τραγουδιού Πανγκαράγκα, αυτό μας εκφράζει αυτή τη στιγμή, για να δούμε μετά το bonding. Τέλεια, βεβαίως. Ευθύς αμέσως. Γεια σας παιδιά μου αγαπημένα, σας χαιρετώ, εύχομαι να κάνετε καλό bonding και να γίνετε ακόμα πιο δεμένοι, όπως είπα και προηγουμένως, επαναλαμβάνομαι, αλλά νομίζω αξίζει αυτή την περίπτωση. Έλα τον Πανγκαράγκα.

0: Νέλη Φουτσάτο and Timbaland, Promiscuous, Promiscuous, στα 29 λεπτά μετά τις 8, εδώ στον Choice FM. Θέλω με τη βοήθεια του φίλου μου, του Ανδρέα, να μοιραστώ μαζί σας μερικά στα γρήγορα. Υπενθυμίζω ότι είστε στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Μπαμπά, τι είναι το ασφαλές καλό μεσημεράκι? Αυτό συμβαίνει όταν μια γυναίκα δεν ξέρει ούτε το επώνυμό σου, ούτε τη διεύθυνσή σου. Γιατί είναι τόσο γυμνασμένοι αυτοί οι δικαστές? Θα ταυτιστούν τώρα όσοι είναι στον τομέα, δικηγόροι και δικαστές και τέλος πάντων στη νομική. Γιατί λοιπόν είναι τόσο γυμνασμένοι αυτοί οι δικαστές? Είναι φέτες. Και για να δούμε ένα τελευταίο έτσι για να εωρείτε. Λοιπόν, μπαμπά, εγώ γιατί δεν έχω αδερφάκι? Επειδή το βράδυ αργείς να κοιμηθείς, παλιόπαιδο.
1: This week's Choice Top 5. Μια χορηγία των χυμών και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου.

0: παγωμένες, τα ψυγεία στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά. Χυμή και Άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.

0: DVB-T2 DVB-T2 DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
1: Όλοι πάμε Στεφανή!
0: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
2: Το καταστημά του Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Αχ, να χάμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
4: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
3: Πεπερώνει πίτσα.
4: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
3: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
4: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
3: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
4: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
3: Παραγγελίες στο 2535-0735
4: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
5: Ήξερες ότι μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε περιοχές της Υπαίθρου, όπως αναλυώντας το Λιοπέτρι και το Κίτι, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 30.000 ευρώ? Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 25.000 ευρώ και επιπρόσθετη χορηγία έως 5.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
2: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
8: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
9: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Fiber to the room να κάνεις.
11: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
12: Choice FM 104.3 and 98.2.
13: Hits only. Hits only.

Back to back επιτυχίες μόνο εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Κοιτάξτε, ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη διαφωνία στο σπίτι? Άμα είναι και πολύ πολύ στο σπίτι, σίγουρα όχι η θερμοκρασία του κλιματιστικού, εκείνο δουλεύει υπερορίες. Το τι θα δούμε στην τηλεόραση. Ευτυχώς η ΣΥΤΑ Vision έχει επιλογές για όλα τα γούστα και τώρα με το ΣΥΤΑ Vision TV App και το δωρεάν TV Box η εμπειρία γίνεται ακόμα καλύτερη. Μπείτε στο sita.com.cy / TV App για περισσότερες λεπτομέρειες. Όσοι περπατούν σήμερα στην παραλιακή του Barmouth, μιας μικρής παραθαλάσσιας πόλης στα δυτικά της Ουαλίας, βλέπουν ένα γοητευτικό μονόχωρο σπιτάκι με θέα στην Ιρλανδική θάλασσα. Σχεδόν κανείς όμως δεν φαντάζεται ότι σε αυτή τη διεύθυνση υπήρχε για σχεδόν 2 δεκαετίες μία κλειστή, εγκαταλειμμένη δημόσια τουαλέτα. Πίσω λοιπόν από τη μεταμόρφωση βρίσκονται 2 άνθρωποι, ένα ζευγάρι που έβαλε στοίχημα σε ένα ακίνητο που όλοι οι άλλοι έβλεπαν μόνο σε ένα αποχωρητήριο στην άκρη του δρόμου. Εγώ, επειδή δεν έχω πάει Ουαλία, βλέπω τις φωτογραφίες, είναι όντως σαν να είναι στο πουθενά και βλέπω το πριν και το μετά. Δεν θα πήγαινε ποτέ το μυαλό μου. Η ιστορία, να σας πω, έγινε γνωστή από το North Wales Live στις αρχές του 2025, όταν το ακίνητο μπήκε προς πώληση για πάνω από 345.000 ευρώ. Αυτό που κάνει την υπόθεση ανίποτα ενδιαφέρουσα δεν είναι μόνο το πριν και το μετά, αλλά και το πόσο επίμονη έπρεπε να είναι. 10 χρόνια εργασίας, έξοδα που ξεπέρασαν τις 300.000 ευρώ και μία αγορά στα τυφλά χωρίς να έχουν καν πει ποτέ μέσα πριν κατεβάσουν προσφορά. Η ανακάλυψη, να σας πω, έγινε τυχαία. Το ζευγάρι βρισκόταν σε διακοπές στο Barmouth όταν είδε μια πινακίδα πωλείται σε ένα παλιό συγκρότημα δημόσιων του αλετών στην Marine Parade, λίγα μέτρα από την Αμμουδιά. Το ακίνητο πήγαινε σε δημοπρασία τύπου Blind Auction, όπου ο αγοραστής κατεβάζει προσφορά χωρίς να το δει το εσωτερικό. Ρίσκαραν περίπου 38.500 ευρώ και η προσφορά τους έγινε δεκτή τον Ιούλιο του 2015. Βλέπω παρακάτω, είναι αυτό που σας είπα, δηλαδή τα 10 χρόνια λένε ότι ήταν δύσκολο να αγοράζεις κάτι στα τυφλά. Το κτίριο είχε κλείσει το 97, για να καταλάβετε, και ήταν εγκαταλειμμένο για σχεδόν 19 χρόνια. Και εντάξει, εν πάση περιπτώσει μιλάμε για μια δεκαετία δουλειάς και σχεδόν 340.000 ευρώ συν το κόστος αγοράς, και βλέπω το εσωτερικό και λέω τι ωραίο, δηλαδή αξίζει κάθε cent. Και η μεταμόρφωση και ο τρόπος που το έκαναν, γιατί βλέπεις κάπως περιμετρικά τη θάλασσα, την Αμμουδιά. Τι ωραίο, πραγματικά. Κάτι τέτοιο θα ήθελα να κάνω και να αφυπηρετήσω και να είμαι μακριά από όλους για πάντα. Δεν το έκανα Google πάντως, λέει η Στάλλα. Α, νόμισα λίγες για το σπιτάκι. Α, για την απάντηση. Όχι, μπράβο, συγχαρητήρια. Μπράβο, Στάλλα μου. Πιστεύω σε σένα. Πάμε παρακάτω με Calvin Harris και Dua Lipa, One Kiss, και τα υπόλοιπα στη συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
1: Έλα, Κωστά.
2: Πάμπος.
1: Ω, συγγνώμη.
2: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naxxed Pub. DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
3: Όλοι πάμε Στεφανή!
2: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
4: 7 καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. 4 διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
6: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
7: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
8: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
9: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
10: Fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital 3 Group.
11: 6.30 με 10.
12: 6.30 με 10.
11: Choice Breakfast με τον Άρη Παναγιώτου.
13: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
14: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παραθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
15: Fiber to the room να κάνεις.
16: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
17: More hits coming up next on Choice FM.

0: Πάμε όλοι μαζί. Στο φινάλε, καταλάβατε τώρα, για να μην χαλάσουμε το τραγούδι και τίποτα άλλο. Αχ, για άλλη μια καλή μέρα είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στον Choice FM. Σήμερα, thank God it's Friday. Λοιπόν, μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Σε λίγο θα έχουμε και πάλι το Quiz of the Day. Και ανάμεσα σε ένα ρεκόρ Guinness και τη Μελάνια Τραμπ, θα πάω στο ρεκόρ Guinness. Νομίζω προτιμώ. Αλλά πρώτα θέλω να σας υπενθυμίσω ότι το Choice Breakfast είναι με την ευγενική χορηγία της ΣΥΤΑ, όπου μιλάμε για Fiber και Fiber to the Room, για να έχετε πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Και τώρα με δωρεάν εγκατάσταση από τη ΣΥΤΑ, αποκλειστικά αυτή η υπηρεσία, όπου μιλάμε για τη μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy. Λοιπόν, πάμε σε τρεις αδελφές από τη Βραζιλία. Ηλικίας, κάθεστε, 109, 104 και 103 ετών. Αναγνωρίστηκαν λοιπόν από τα ρεκόρ Guinness ως το γυραιότερο εν ζωή τρίο αδελφός στον κόσμο. Τις βλέπω τις κυριούλες, τι ωραίο, τι καλό. Δεν ξέρω. Οι ηλικίες τους αθρηστικά φτάνουν τα 316 χρόνια και τώρα βρίσκονται στο επίκεντρο ερευνητικού προγράμματος που αναζητά τα μυστικά της μακροζωίας στο DNA τους. Είναι η Λεβίτα, η Ζωράιντε και η Ζουλίνα που αναγνωρίστηκαν αυτό το μήνα από τα παγκόσμια ρεκόρ Guinness ως το γυραιότερο εν ζωή τρίο αδελφών στον κόσμο. Και πλέον βρίσκονται έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα να σας πω στο επίκεντρο του ερευνητικού προγράμματος του Πανεπιστημίου του Σάο Πάολο, το οποίο επιχειρεί να κατανοήσει γιατί ορισμένοι άνθρωποι διατηρούν τη σωματική και πνευματική τους ευρωστία ακόμη και μετά τα 100 χρόνια ζωής. Αυτό είναι το σημαντικό εδώ στη μεταξύ. Δηλαδή ότι δεν τους έχει προδώσει ούτε το κορμί τους. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι. Προφανώς τώρα δεν μιλάμε τα αυτονόητα, δεν είναι κοριτσάκια, αλλά μπορούν να λειτουργούν κανονικά από ό,τι φαίνεται και έχουν και την πνευματικότητα για να λειτουργούν κανονικά. Η ερευνητική ομάδα μαθαίνει ότι συγκρίνει τα γενετικά χαρακτηριστικά αιωνόβιων ανθρώπων με εκείνα ατόμων που εμφανίζουν σωματική αδυναμία, γνωστική έκπτωση ή χρόνιες ασθένειες, αναζητώντας απαντήσεις στο DNA τους. Μάλιστα. Είναι υπέροχη η φωτογράφηση που έγινε. Τις βλέπω, φοράνε και τα ωραία τους τα ρουχαλάκια. Η μία γυναίκα, ας πούμε, είναι σαν ένα πυρικό καροτσάκι. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, έχει, ας πούμε, κανονικά. Όλες. Έχει τέλος πάντων επίγνωση του. Τι γίνεται, δεν έχει καθυλωθεί στο αναπηρικό. Μπορεί να την πρόδωσαν τα πόδια της, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, είναι απίστευτο. Πολύ ωραίο. Να επαναλάβω τις ηλικίες. Στη Βραζιλία, αυτές οι γυναίκες, αδελφές εν ζωή, η μία είναι 109, η άλλη 104 και η άλλη 103 ετών. Δηλαδή το 109. Όχι πως είναι λίγο το 104 και το 103, αλλά πού το βάζεις. 109 χρόνων. Απίστευτο. Milky and David Guetta, Just the Way You Are. Σε λίγο σας δίνω και πάλι το Quiz of the Day.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
1: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 8 Ιουλίου. Φιλαδέλφια τυρί κρέμα κλασικό ή χαμηλός ελιπαρά 200 γραμμάρια 2,15. Kellogg's All Brand Bars Δημητριακών 6x40 γραμμάρια 3,49. Nescafé Azira Freddo Espresso 95 γραμμάρια 5,99. Περγέ φυσικού ανθρακούχο μεταλλικό νερό 6x1 λίτρο 5,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
2: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
3: Όλοι πάμε Στεφανή!
2: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λείπεις. Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guava Beach Bar στη Λεμεσό, με live link 12 με 2 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου, αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, τους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών, απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
5: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotobooths.cy.com or call 7000-9051.
6: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
7: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
8: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Fiber to the room να κάνεις.
10: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
11: Choice FM 104.3 and 98.2.
12: Hits only. Hits only.

0: μπράβο αγαπημένη μου. Έλα εδώ. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Είστε καλά?
1: Ναι.
0: Ναι. Η Ζωή, η Ραφαέλα και ο Δημήτρης μας εδώ στην παρέα μας. Με τη μαμά, με το νέο της το γυαλί. Πολύ ωραίο. Να μην σου πω καλό ρίζικο παιδί μου.
1: Στον αέρα.
0: Στον αέρα. Δεν είπα το μπραντ. Εντάξει. Αλλά τώρα κατάλαβαν ότι είναι πανάκριβο. Λοιπόν, πάμε στο quiz of the day. Με κατσάδια σε δύο φορές. Σε λίγο θα τριτώσει το κακό. Να υπενθυμίσω λοιπόν ότι σήμερα έχουμε γρίφο. Για να δούμε αν θα το βρουν τα παιδιά αυτό τώρα. Εντάξει. Ακούστε καλά μου παιδιά, αφού τώρα έχω και κοινό εδώ στο στούτιο. Λοιπόν, είναι ένας εύκολος σχετικά γρίφος. Μπορώ να σε φέρω πιο κοντά σε κάποιον που είναι μακριά, αλλά και να σε απομακρύνω από κάποιον που κάθεται δίπλα σου. Δεν έχω στόμα, αλλά γεμίζω συζητήσεις. Δεν έχω μάτια, αλλά όλοι με κοιτάζουν. Και όσο πιο έξυπνο γίνομαι, τόσο πιο χαζούς μπορεί να τους κάνω τους ανθρώπους. Τι είμαι, για να δούμε. Τράβο ρε Νατάζα! Αλλά για τα παιδιά ήτανε, γιατί μίλησες. Τέλος πάντων. Α, καταλαβάτε τι είπε η μαμά? Λοιπόν, ευτυχώς δεν ακούστηκε. Τα μηνύματα σας στο Viber στο 97 710 710 για τελευταία φορά. Και σε λίγο θα μας πούνε τα παιδιά την απάντηση που το βρήκανε, by the way. Choice FM 98.2

Harry Styles, American Girls, στο φινάλε του σημερινού Choice Breakfast. Και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θέλω να ευχηθώ να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο της ημέρας. Καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Κάντε ό,τι σας κάνει να είστε χαρούμενοι. Αυτό είναι το πιο βασικό. Και για να δούμε εδώ. Γεια σου ερατό μου, δεν το προλαβαίνω αυτό σήμερα. Αλλά χαίρομαι για αυτή την πρωτοβουλία, για όλο αυτό που κάνετε στο Instagram. Καλημέρα, ιστοσελίδες γνωριμιών, λέει ο φίλος μου Αγάπιος. Και η Νατάσα λέει computer internet. Μιλώντας για το quiz of the day, να το επαναλάβουμε. Πάμε άλλη μία. Λοιπόν, γρίφος. Μπορώ να σε φέρω πιο κοντά σε κάποιον που είναι μακριά, αλλά και να σε απομακρύνω από κάποιον που κάθεται δίπλα σου. Δεν έχω στόμα, αλλά γεμίζω συζητήσεις. Δεν έχω μάτια, αλλά όλοι με κοιτάζουν. Και όσο πιο έξυπνο γίνομαι, τόσο πιο χαζούς μπορεί να κάνω τους ανθρώπους. Τι είμαι? Ή μάλλον, τι ήμουνα τόση ώρα? Και η σωστή απάντηση είναι... το κινητό τηλέφωνο. Σας είπα, είναι εύκολο σήμερα. Εύκολο, εύκολο, εύκολο. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ραντεβού τη Δευτέρα, πρωί-πρωί στις 6:30. Μέχρι τότε, να προσέχετε. Bye bye. Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είναι 10.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
3: Όλοι πάμε Στεφανή!
2: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
4: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
2: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.

Καλή μας ημέρα και καλή μας Παρασκευή. Παιδιά, ανεβασμένη η διάθεση είναι σήμερα, γιατί να σας πω και κάτι. Όταν λες καλημέρα και είναι Παρασκευή, και ας έρχεται Σαββατοκύριακο και μπορεί να δουλεύεις, κάπως αισθάνεσαι έτσι λίγο πιο ανάλαφρα. Choice FM 98.2.104.3 για δύο ωρίτσες. Θα πιούμε παρέα το καφεδάκι μας, θα ακούσουμε hits only, θα πούμε όμορφα νεάκια. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber στο 97.710.710. Φυσικά υπάρχει και η επιλογή να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του Choice fm.com.cy. Και για αυτή την πρώτη ώρα έχω παρέα μου εδώ μαζί μου το Kona Kai, το αγαπημένο ασιάτικο εστιατόριο που βρίσκεται πάρα πολλά πιάτα και ράμεν και σούσι και ταϊλανδέζικες γεύσεις. Και φυσικά αν είστε και vegan υπάρχουν πολλές επιλογές και για σας. Kona Kai με δύο εστιατόρια στη Λευκωσία και νέο χώρο στο Δάλι σας περιμένει να πάτε να απολαύσετε εξαιρετικά πιάτα που θα σας ταξιδέψουν το μόνο σίγουρο πάρα πολύ μακριά. Λοιπόν, καλή μας ημέρα, πάμε να ξεκινήσουμε. Choice 98.4 104.3. Hits only. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.

0: drinks and non-stop energy all day long. A full day built for the culture, powered by Carlsberg. Sunday, June 28th at Guava Beach Bar. Don't just watch it online, be there. Follow a Streetwear Expo CY now and become part of the movement. Media sponsor, Choice FM. Guava, wake up your weird.
1: Και φέτος τα παιδιά μου στο Κομανέτσι θα περάσουν μια δροσερή αθλητική εξάσκηση για ολόκληρο το μήνα από 1η μέχρι 31 Ιουλίου. Καθημερινή εξάσκηση κολύμβησης από διπλωματούχους εκπαιδευτές, παιχνίδια στο νερό Wipeout, μαθήματα ατομικής νευαγωσωστικής, γυμναστική και αθλοπαιδιές, εξάσκηση αναρρίχησης, χορό, ζωγραφική. Τα παιδιά μου στο Κομανέτσι μαθαίνουν κολύμπι, αθρούνται και διασκεδάζουν σε χώρο χτισμένο με όλες τις προδιαγραφές και με άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Κομανέτσι Aquatic and Fitness Center, απέναντι από τη Σχολή Τυφλών στην Ακρόπολη Λευκοσία. Καλέστε τώρα στο τηλέφωνο 2246 3360 για περισσότερες πληροφορίες ή δείτε online στο comanetsi.com.
2: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
3: Μέχρι τις 12, Choice Café με την Νατάσα Τούρζα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία από τα εστιατόρια Konakai Pan-Asian.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: Hits only.

λοιπόν τώρα και στα ζωδιάκια μας, αφού βλέπω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, το τελευταίο του Ιούνιου που διανύουμε τώρα, θα είναι άκρος ερωτικό για δύο ζώδια. Μάλιστα, και πάμε να δούμε ποια είναι αυτά τα ζωδιάκια. Είναι το λιοντάρι πρώτο-πρώτο, αφού οι λέοντες θα νιώσουν, λέει, πως η γοητεία τους βρίσκεται στα ύψη. Το ενδιαφέρον που θα προσελκύσουν από το αντίθετο φύλο θα είναι έντονο, ενώ δεν αποκλείεται, λέει, ένα φλερτ να εξελιχθεί πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περίμεναν. Όσα λιονταράκια είναι ήδη σε σχέση, θα βρουν την ευκαιρία, λέει, να ανανεώσουν τη σύνδεσή τους με το έτερο νήμιση μέσα από ρομαντικές εξόδους και ουσιαστικές στιγμές με το τέρι τους. Οπότε αυτό το διήμερο ευνοεί τις εξομολογήσεις, τις αυθόρμητες κινήσεις και τις αποφάσεις που, που βασίζονται στην καρδιά. Δεύτερο ζωδιάκι στη λίστα μου εδώ πέρα έχω και το Σκορπιό, ο οποίος θα βιώσει ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο ένταση και πάθος. Ένα πρόσωπο από το παρελθόν μπορεί να επιστρέψει απρόσμενα, ξυπνώντας συναισθήματα που πίστευε ο Σκορπιός τουλάχιστον ότι κάπως τα είχε θαμμένα, ότι τα είχε θάψει. Τώρα όμως θα αναζωπηρωθούν. Παράλληλα, όσοι

Hits only ακούς μόνο στον Choice FM στους 98.2 και 104.3 και σιγά σιγά παιδιά τελειώνει και ο μήνας, οπότε τελειώνει και ο διαγωνισμός που τρέχει αυτή την ώρα στο Instagram του Choice FM Cyprus, οπότε αν δεν μας έχετε ακολουθήσει να το κάνετε, γιατί όχι ένας, όχι δύο, 10 θα είναι τυχεροί που θα κερδίσουν από ένα Garnier Ambre Solaire Gift Bag, το οποίο περιλαμβάνει αντιλιακό σπρέι με δείκτη προστασίας 30, το συγκεκριμένο είναι Dry Mist, ένα αντιλιακό σπρέι πάλι με δείκτη προστασίας 30 με 24 ώρες όμως ενυδατική προστασία και ένα αντιλιακό stick, το οποίο είναι ιδανικό για το πρόσωπο, 50 είναι η προστασία του, 50, ό,τι πρέπει δηλαδή για το πρόσωπό μας, και το έχουμε πάντα στην τσάντα μας για να ανανεώνουμε το αντιλιακό μας στο πρόσωπό μας. Να σας πω και ένα έτσι extra tip, ότι το συγκεκριμένο είναι ιδανικό και να το φοράς και πάνω από το μακιγιά σου, δεν στο αλλοιώνει. Οπότε τα βήματα είναι απλά, τσεκάρετε το Instagram του Choice, μας ακολουθείτε. Ακολουθείτε τα βήματα του διαγωνισμού που είναι πάρα πολύ εύκολα και απλά, τα έχετε μάθει πλέον. Απλά σημειώνω ότι όσα περισσότερα ταγκαρίσματα κάνετε από κάτω, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να είστε ένας από τους 10 μεγάλους τυχερούς. Η κλήρωση θα γίνει τώρα, τέλος του μηνός, δηλαδή ως τη Δευτέρα θα γίνει. Καλή επιτυχία να ευχηθώ φυσικά και εννοείται να μας ακολουθείτε στα social, έτσι, γιατί τρέχουν πολύ πολύ όμορφα πράγματα. Choice FM 98.2 and 104.3.

0: άνθρωποι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Sita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Sita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Sita Vision. Ένα με σένα.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Purion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
5: 10 με 12, 10 με 12. Κλείστε καφέ με την Ατάσα Τούζα.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
7: More hits coming up next on Choice FM.

Επιστρέψαμε και στη δεύτερη μας ώρα. Καλημερίζω όσους συντονιστήκατε τώρα παρεούλα μου εδώ στον Choice FM στους 98.2 και 104.3. Καλή μας Παρασκευή. Θέλω να μου έχετε ανεβασμένη διάθεση, γιατί εντάξει, κάποιοι από εμάς μπορεί να δουλεύουμε και το Σαββατοκύριακο, αλλά και μόνο που είναι Παρασκευή, μπορώ να πω ότι αισθανόμαστε κάπως πιο ανάλαφρα, γιατί θα βρούμε λίγο χρόνο και για τον εαυτό μας. Μηνυματάκια στο Viber περιμένω στο 97 710 710, και φυσικά για αυτή την ώρα έχω παρεούλα μου το Διόνυσος Μάνσιον, την έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό. Choice FM. Choice FM. Music by Choice. It's only.

Και τώρα έχω μπροστά μου ένα θέμα που αφορά την επιστήμη. Μάλλον ότι η επιστήμη μίλησε, λέει το άρθρο. Ότι το να έχεις τουλάχιστον μία κολλητή φίλη αυξάνει κατά 50% την πιθανότητα να ζήσεις περισσότερο. Γιατί οι φίλοι μας κάνουν κάτι πολύ περισσότερο από το να μας χαρίζουν στιγμές γέλιου ή να ακούν την ακατάπαυστη γκρίνια μας. Αυτό που κάνουν οι φίλοι μας, οι καλοί, είναι να θωρακίζουν την ψυχική και σωματική μας υγεία, να μειώνουν το στρες μας και να μας υπενθυμίζουν πως ό,τι και αν συμβεί δεν είμαστε μόνοι μας. Και αν χρειάζεστε έτσι και έναν επιστημονικό λόγο για να προγραμματίσετε εκείνο το coffee date που όλοι αναβάλουμε, βάζω και εμένα μέσα, δεν μιλάω μόνο σε εσάς, πρέπει να ακούσουμε την επιστήμη και να βάζουμε τις φιλίες μας λίγο πιο ψηλά από ό,τι μπορεί να τις έχουμε. Και να σας πω κάτι, είναι απολύτως κατανοητό. Όλοι μας βιώνουμε μια έντονη καθημερινότητα, έχουμε τις δουλειές μας, τις οικογένειές μας. Είναι λογικό κάποιες στιγμές να χάνεσαι με τους φίλους σου. Το θέμα είναι και οι δύο πλευρές να προσπαθούν έτσι να κρατήσουν αυτή τη σύνδεση για να διατηρηθεί και στο χρόνο. Οπότε, ναι, νομίζω οι φιλίες είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορεί να έχει κάποιος από εμάς στη ζωή μας και αξίζει έτσι να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να τις κρατάμε ζωντανές. The sound of summer.

0: εσύ του ψυγείου ακούω.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked, locked. More hits coming up next. Choice FM.
4: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25-22-22-10.
5: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
6: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
7: Μέχρι τις 12, Choice Cafe με την Νατάσα Τούζα.
8: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
9: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

Hits Only ακούς μόνο στον Choice FM στους 98.2 και 104.3 και έτσι σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος. Ωστόσο θέλω να σας θυμίσω ξανά ότι αυτή την Κυριακή 28 του μηνός θα βρισκόμαστε ο Choice FM στο αγαπημένο Guaba Beach Bar, αφού έχουμε το Streetwear Expo με live link. Θα είμαι και εγώ εκεί και ο Γιώργος Ρούσος από τις 12 μέχρι και τις 2 με μουσικάρες, με ξεχωριστή εμπειρία αγορών, απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλ και φυσικά πολύ μουσική δίπλα στη θάλασσα. Σας περιμένουμε λοιπόν σε αυτή την κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου, η οποία είναι αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, τους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Choice FM. Choice FM. Voice up your choice. It's only.

κάπου εδώ λοιπόν σας αποχαιρετώ, θα σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε. Ευχαριστώ πολύ το Διόνυσος Μάνσιον για αυτή την ώρα που ήταν παρεούλα μου, η έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό, και θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα. Φίλια πολλά!

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύωτο μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurants, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
4: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λυπείς. Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guava Beach Bar στη Λεμεσό, με live link 12 με 2 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου, αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, τους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών, απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
5: Και φέτος τα παιδιά μου στο Κομανέτσι θα περάσουν μια δροσερή αθλητική εξάσκηση για ολόκληρο το μήνα από 1η μέχρι 31 Ιουλίου. Καθημερινή εξάσκηση κολύμβησης από διπλωματούχους εκπαιδευτές, παιχνίδια στο νερό wipeout, μαθήματα ατομικής νευαγοσωστικής, γυμναστική και αθλοπαιδιές, εξάσκηση αναρρίχησης, χορό, ζωγραφική. Τα παιδιά μου στο Κομανέτσι μαθαίνουν κολύμβια, αθλούνται και διασκεδάζουν σε χωροχτισμένο με όλες τις προδιαγραφές και με άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Κομανέτσι Aquatic and Fitness Center, απέναντι από τη Σχολή Τυφλών στην Ακρόπολη Λευκοσία. Καλέστε τώρα στο τηλέφωνο 2246 3360 για περισσότερες πληροφορίες ή δείτε online στο comanetsi.com.
4: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
0: 12 με 3.
6: 12 με 3.
0: Choice Cocktail με τον Τάσο Σταυρίδη. Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugget Head Pub.
7: More hits coming up next on Choice FM.

3, πάμε έτσι γιατί είναι Παρασκευή μεσημέρι. Και καλωσορίσατε λοιπόν στο ραντεβού μας εδώ το καθημερινό, στη μεσημεριανή ζώνη, Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 3, στον Choice FM που ακούτε από τους 104,3. Μπορεί να μας ακούτε από τους 98,2. Μπορεί να μας ακούτε μέσα από το choicefm.com.cy. Μπορεί, έχει και τέταρτο, ναι. Από το ανανεωμένο, ολοκένουργιο βεβαίως, application Choice FM Cyprus. Καλωσορίσατε. Είμαι ο Τάος Σταυρίδης, 180 λεπτά, χιτσόνλι, αρκετά τα ενδιαφέροντα. Η επικοινωνία μας μόνο μέσω μηνυμάτων στο Viber, βέβαια, 97 710 710. Ferrari. The sound of summer.

Alex Warren και 14 τώρα μετά από τις 12, hot μεσημεράκι Παρασκευής, καλοκαιρινό, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η Naxxed Pub είναι μαζί μας αυτό το πρώτο μέρος, 12 με 1, έχει αγώνα, αν έχει λέει πολλούς, 6 και σήμερα, θα τα πούμε σε λίγο. The Naxxed Pub για 25 χρόνια κρατάει το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και μπειράτο. Έτσι κρατήστε λοιπόν θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού. Και τώρα παιδιά, μπορεί, ξέρω ότι είστε έξυπνα παιδιά, αλλά μπορεί να πάρετε μια έτσι επιστολή όπου θα λέει το εξής, μισό λεπτό να τη βρω. Στην αρχή είναι στα αγγλικά, διαβάζω στα ελληνικά από κάτω. Αγαπητέ πολίτη, ναι, σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα όλα τα τοπικά ζητήματα της περιοχής σας θα επιλύονται μέσω της εφαρμογής RockUp Messenger. Α, παρακαλούμε κατεβάστε την εφαρμογή από το App Store ή το Google Play, όχι δωρεάν, ναι, το συντομότερο δυνατό, λέει as soon as possible, ώστε να διασφαλίσετε την απρόσκοπτη συμμετοχή σας στα θέματα της γειτονιάς. Yours faithfully, Αλφα Παπαδόπουλος, Minister of Apps. Έχουμε και τέτοιο, δεν το ξέρετε? Έχουμε Υπουργείο Εφαρμογών. Τώρα έγινε χθες. Λοιπόν παιδιά, αγνοήστε τη βέβαια. Έχει ένα QR code εδώ, ένα σκανάρις. Σκέφτονται πάρα πολλές ιδέες αυτοί οι απατεώνες για να παραπλανήσουν εμάς τον Κοσμάκη. Και έρχεται και email από υποτίθεται τράπεζα και τα λοιπά και τα λοιπά. Ούτε κωδικούς βάσμα, αυτά τα ξέρετε βεβαίως. Τίποτα. Λοιπόν, αυτά για τους απατεώνες, τα λαμόγια. Choice. The sound of summer.

Cocktail. Και βεβαίως να θυμίσω ότι πλησιάζει η μέρα. Έχουμε ραντεβού μεθαύριο Κυριακή στο Guava Beach Bar, το live link του Choice FM 12 με 2 για να καλύψουμε την πέμπτη έκδοση του Cyprus Streetwear Expo. Η Νατάσα Τούρζα θα είναι εκεί, ο Γιώργος Ρούσος θα είναι εκεί, εγώ θα είμαι πίσω από τις κάμερες. Okay. Ένα event αφιερωμένο στην κουλτούρα του streetwear και τους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μαζί με όλα αυτά θα απολαύσουμε και καμιά μια βουτιά στη θάλασσα και κανένα κοκτέιλ από το μπαρ και τις αγορές μας εννοείται. Έτσι, 12 με 2 λοιπόν, μεθαύριο Κυριακή, ραντεβού στο Guava Beach Bar.

0: DVB-T2 DVB-T2 DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
1: Όλοι πάμε Στεφανή!
0: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
2: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
4: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
5: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
6: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000 9051.

Choice Cocktail εδώ στον Choice FM. Τρανκύλα, χαμός γινότανε πριν λίγα χρόνια. Θα πάμε Μουντιάλ, παιδιά. Εντάξει, τα αποτελέσματα τα ξέρετε πάνω κάτω. Το πρόγραμμα σήμερα έχει στις 10 Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία, Γαλλία. Ξημερώματα στις 3 πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη, Ισπανία. 6 τα ξημερώματα. Αίγυπτος, Ιράν, βάλτε εδώ έναν αστερίσκο, και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο. Καταρχήν να πούμε ότι τα ζευγάρια που προέκυψαν μετά τα χθεσινά αποτελέσματα, είχαμε από προχθές το Νότιο Αφρική Καναδάς και έχουμε ακόμα 3 ζευγάρια για τους 32, και μάλιστα τώρα προσέξτε, Ολλανδία, Μαρόκο, μάλιστα, Ιαπωνία, Βραζιλία. Για να σας δω τώρα, Βραζιλιάνοι. Ναι. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες που χάσανε έτσι πριν από. Πρωί-πρωί από τις Τούρκους, αλλά εντάξει, so what. Με τους Βόσνιους θα παίξουν. Αυτά είναι μέχρι στιγμής τα ζευγάρια. Προσέξτε τώρα. Αίγυπτος-Ιράν. Ο αγώνας Αίγυπτος-Ιράν γίνεται στο Σιάτλ. Και είναι τώρα το Σαββατοκύριακο ακριβώς, όπου έχουμε Pride εκδηλώσεις στο Σιάτλ. Και μάλιστα λέει Pride Weekend, έτσι. Έχει χαρακτηριστεί το παιχνίδι τώρα, προσέξτε, Αίγυπτος-Ιράν, ναι, έχει χαρακτηριστεί ως Pride Match. Η FIFA, διαβάζω, ωστόσο, προσπαθεί, λέει, να κρατήσει αποστάσεις, αν και έχει δώσει την άδεια στο γήπεδο να μπορεί κάποιος να σηκώσει μια σημαία των ΛΟΑΤΚΙ. Okay. Υπάρχει άδεια από τη FIFA. Όμως, προσπαθεί να κρατήσει αποστάσεις, λέει, από το χαρακτηρισμό Pride Match, επιμένοντας ότι πρόκειται για έναν αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλου και όχι για επίσημη Pride διοργάνωση της ίδιας. Πολύ ωραία. Από την άλλη τώρα, και οι δύο χώρες, και η Αίγυπτος και το Ιράν, έχουν ζητήσει να ακυρωθούν

0: Σύμφωνα με στοιχεία της εφαρμογής γνωριμιών Tinder, η διοργάνωση, το παγκόσμιο κύπελλο δηλαδή, έχει προκαλέσει σημαντική αύξηση στη δραστηριότητα των χρηστών στις πόλεις όπου φιλοξενούν αγώνες.
1: Τώρα, Choice FM. Ακούς παντού. Κατέβασε το ανανεωμένο μας application.

Υπέροχα τα κορίτσια. Stateside και στα 10 πριν από τη μία. Θα πηγαίνατε ένα ταξίδι μόνοι? Ναι ρε παιδί μου. Αυτή όλη εξελίσσεται σε μια από τις ισχυρότερες τάσεις, τι λες, της σύγχρονης ταξιδιωτικής κουλτούρας, με ολοένα και περισσότερους ταξιδιώτες να επιλέγουν την ελευθερία, τον αυθορμητισμό και την προσωπική ανακάλυψη που προσφέρει ένα solo ταξίδι. Okay. Υπάρχει φόρμα περιηγήσεων Guru Walk, ανέλυσε τις κρατήσεις λέει, που πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους 12 μήνες σε περισσότερες από 150 δημοφιλείς πόλεις, για να εντοπίσει εκείνες που προσελκύουν το μεγαλύτερο ποσοστό ταξιδιωτών που εξερευνούν τον κόσμο μόνοι τους. Στην πρώτη θέση, παιδιά, βρέθηκε το Τορόντο, με το εντυπωσιακό 50,5% των κρατήσεων περιηγήσεων να προέρχεται από ταξιδιώτες που ταξιδεύουν μόνοι τους. Στο Τορόντο. Στη δεύτερη θέση είναι η Σάντα Άννα, είναι μια πόλη στο Σαλβαδόρ, εντάξει. Την τριάδα συμπληρώνει το Σάο Πάολο στη Βραζιλία. Ακολουθεί η Ταπέι στην τέταρτη θέση, μία από τις πιο φιλικές και ασφαλείς πόλεις στην Ασία. Και την πεντάδα ολοκληρώνει η κοσμοπολίτικη Κουάλα Λουμπούρ. Εμείς πάντως, επειδή δεν ξέρω, θα πάμε μια βόλτα και σήμερα εννοείται στην Axiet Pub, όπου για 25 χρόνια βέβαια μας χορταίνει με την ίδια ποιότητα, την ίδια μεγάλη ποσότητα και το ίδιο πάθος για το φαγητό. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας έτσι στο πρώτο μέρος, 12 με 1. Επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Love your choice. It's only.

0: DVB-T2 DVB-T Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
1: Όλοι πάμε Στεφανή!
0: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
2: 7 καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. 4 διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
4: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
5: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας τη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
7: Wet Glam Summer Poolside Series returns for a second mind-blowing season at City of Dreams Mediterranean. Join us for the grand opening party with the electrifying Timmy Trumpet live on the 4th of July. The multi-platinum DJ, producer, and live instrumentalist.

μεταξύ μας έχουμε ακούσει και καλύτερα. Ε? Ναι, τώρα τι να συγκριθεί με το Χουάκα Χουάκα, βρε Σακύρα. Ναι. Λοιπόν, όπως και να έχω τα πράγματα, καλό μεσημέρι. Μέρος δεύτερον στο σημερινό Choice Cocktail, παρασκευιάτικο, πάρα πολύ ωραία. Και τώρα καλωσορίζουμε στην παρέα μας και την FD Group Restaurants. Δηλαδή, Captain's Cabin, απλόστρα, Curion Beach Restaurant, Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, αλλά μία κοινή φιλοσοφία με γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. Θυμίζω, 12 με 3 Δευτέρα με Παρασκευή, τα λέμε εδώ στον Choice FM. Από τους 104,3, 98,2 μέσα από το choicefm.com.cy και βεβαίως από το ανανεωμένο application Coldplay Paradise. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

η συνεργασία David Guetta και Milk Just The Way You Are. Μπορεί μια-δυο μέρες να μην είχαμε κουτσομπολάκια, αλλά τρίτη δεν αντέχεται. Λοιπόν, ως γνωστό την προηγούμενη Κυριακή ήταν η γιορτή του πατέρα και ο Brooklyn, όχι ο Brooklyn, ο Brooklyn, Brooklyn είναι άλλος, δικιά μας έκφραση αυτή. Ο Brooklyn Beckham λοιπόν δεν έκανε ούτε ένα σχόλιο για τον David, τον μπαμπά. Αντιθέτως, ξέρετε ότι είναι σκοτωμένη, οκ, okay, εντάξει. Αντιθέτως έκανε σχόλιο για τον πεθερό του. Είσαι ο καλύτερος πεθερός, Brooklyn, και εγώ άμα είχα πεθερό τον Nelson Peltz, τον δισεκατομμυριούχο, και πρωί και μεσημέρι και βράδυ μια αφιέρωση την έκανα. Εκθαμβωτικέ πεθερέ μου και τέτοια. Έτσι, αλίμονο. Να λέμε και την αλήθεια. 84, είσαι ο καλύτερος, λέει, πεθερός και τα λοιπά. Άρχισαν τα σχόλια, οκ. Okay. Απ' την άλλη, αυτό το κουκλί που λέγεται Nicholas Peltz, ναι, ναι, η σύζυγος του Brooklyn, κούκλα είναι, ανέβασε και κάτι μία φωτογραφία μάλλον στο Instagram, ποζάροντας γυμνή. Όταν λέμε γυμνή, ρε παιδιά, εντάξει, έχει μια τέτοια στάση στο σώμα της, καθισμένη, που δεν, έτσι, καλύπτει πολύ ωραία επίμαχα σημεία. Και μάλιστα φαίνεται υπέροχη, διότι έχει αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία Πρίμα. Υποδύεται την Μάργκο, μια αφοσιωμένη πρίμα μπαλαρίνα. Και έτσι βέβαια ακολούθησε εξαντλητικό πρόγραμμα μπαλέτο, γυμναστικής, οπότε καταλαβαίνετε αυτά. Αυτά, μπράβο ρε Brooklyn. Μέχρι να σε βαρεθούν νομίζω. Είναι τέλος πάντων, θα δούμε. Ας είναι καλά το παλικάρι. Sexy back ήθελα να πω, Justin Timberlake. Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

μία. Δεύτερο κουτσομπολιό. Μάλιστα. Από ό,τι ξέρω έχουμε και Swifters στην παρέα. Λοιπόν, η φήμη λέει ότι η Taylor Swift θα παντρευτεί το πρώτο τριήμερο του Ιούλη και μάλιστα θα συνδυάσει, φαντάζομαι βέβαια, τον γάμο της με την γνωστή γιορτή της 4ης Ιουλίου, πέφτει και Σάββατο. Τώρα, από πού βγαίνει αυτό? Και μάλιστα ο γάμος θα γίνει στην Madison Square, μάλιστα, στο Madison Square Garden στην Νέα Υόρκη. Λοιπόν, υπάρχει μια αίτηση που έχει κατατεθεί, δεν αναφέρεται όνομα του ζευγαριού, αλλά σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, ούτε η αστυνομία έχει επιβεβαιώσει κάτι σχετικό, δηλαδή ότι, ξέρετε, θα γίνει γάμος Taylor Swift και Kevin, πώς το λένε, Travis, ναι, Travis. Λοιπόν, πάντως, αναφέρεται ότι αρκετοί παίκτες των Kansas City Chiefs έχουν ήδη κλείσει δωμάτια σε ξενοδοχεία κοντά στο σημείο. Α, τυχαία. Επίσης, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανή εκδήλωση. Βασικά, λένε, η αίτηση που κατατέθηκε, παιδιά, είναι για τρεις μέρες να κλείσει το Madison Square Garden. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, έτσι. Μάλιστα, γιατί θα παντρευτεί Taylor Swift, ας πούμε. Okay. Λοιπόν, για 100 καλεσμένους θα είναι όλο το σκηνικό και θα υπάρχει και ένα πιο μεγάλο πάρτι, ας πούμε, 3 Ιουλίου, Παρασκευή, με πιθανά μουσικά. Άξι, αυτά. Τώρα, άξι, okay. Λοιπόν, Bad Bunny, τι λες εσύ για όλα αυτά? Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: DVB-T2 DVB-T2 DVB-T Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
1: Όλοι πάμε Στεφανή!
0: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
2: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδωρες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί. Ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
3: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι στην Κολονακίου, για όλους και για κάθε στιγμή.
2: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25 322 225.
4: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
5: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
6: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
7: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
6: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
7: Mat Racer,
6: Καμικάζι Slide,
7: Wet Bubble και άλλα.
6: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
7: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
6: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
7: Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Άλλη φάση στο Φασούρι.
8: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές όπως η Αθιένου, η Τριμύκλινη, το Μάμαρι και οι Καπέδες με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 86.000 ευρώ? Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 55.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 11.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας, και μέχρι 20.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω της κλίσης ή της μορφολογίας του εδάφους. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
9: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
0: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα και sneakers. Κυριακή 28 Ιουνίου, το Guava Beach Bar στη Λεμεσό γίνεται ο απόλυτος προορισμός σου. Το Cyprus Streetwear Expo επιστρέφει για 5η χρονιά με τοπικούς δημιουργούς, streetwear κουλτούρα και νεανική ενέργεια που γεμίζει το καλοκαίρι. Κάνε τις αγορές σου, χαλάρωσε και απόλαυσε το κοκτέιλ σου δίπλα στη θάλασσα. Εσύ θα λυπείς.
10: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.

στην παραλία του Δήμου Αλμόντε της επαρχίας Ουέλβα στην Ανδαλουσία. Τώρα θα βάλω ιδέες. Ναι. Μας ακούει κανένας ειδικός, θα πει «Α, τέτοια κάνουν και, τα κάνουμε και εμείς εδώ». Ναι, δεν σας αρέσει. Λοιπόν, εκεί έχουν εγκαταστήσει, παιδιά, τους πρώτους, τα πρώτα έξυπνα ντουζ στην παραλία. Τι σημαίνει αυτό? Μπορείτε να καταλάβετε πάνω κάτω τι σημαίνει, έτσι. Τοποθετήθηκε λοιπόν ένα σύστημα που καταγράφει τη χρήση και την κατανάλωση νερού από τους λουόμενους. Αν και το ντουζ, λέει, θα παραμείνει δωρεάν κατά τη φετινή θερινή περίοδο. Οι προβλέψεις για το μέλλον έχουν ήδη πυροδοτήσει αντιδράσεις. Σύμφωνα με το σχέδιο που εξετάζεται, η χρήση θα μπορούσε να κοστίζει από 20 έως 30 λεπτά του ευρώ ανά λεπτό νερού. Μάλιστα. Ενώ σε περίπτωση απουσίας επιδοτήσεων, το κόστος ενδέχεται να φτάσει στο 1 ευρώ ανά χρήση διάρκειας περίπου 5 λεπτών. Μάλιστα. Εντάξει, 1 ευρώ, 5 λεπτά κάνεις ένα ντους. Στην παραλία βασικά 5 λεπτά δεν κάνεις ντους, ένα ξέπλυμα, τέλος πάντων. Okay. Το έξυπνο ντους βεβαίως ενεργοποιείται μέσω κωδικού QR, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα χρήσης κερμάτων. Νομίζω έχουμε δει τέτοιο, έτσι. Ναι. Okay. Παράλληλα συλλέγει στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των χρηστών. Μήπως έλεγε και προσωπικά δεδομένα. Και την ποσότητα νερού που καταναλώνεται με στόχο τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων που θα βοηθήσει τις τοπικές αρχές να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα του μέτρου. Αυτά. Τώρα και smart douche. Ορίστε. Choice FM. Music by choice. It's only.

Turn the lights off. Τώρα για τους gamers, παιδιά, αυτό που συμβαίνει, εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, από το όλες τις ειδήσεις, το 50% αφορά το επερχόμενο GTA 6. Λέει τώρα εδώ ότι άνθρωποι, λέει, της βιομηχανίας προβλέπουν ότι κατά τη διάρκεια της εορταστικής περίοδου, τα Χριστούγεννα δηλαδή, αν και βγαίνει 19 Νοεμβρίου, τέλος πάντων, θα προκληθεί ένας, λέει, κακός χαμός στην αγορά κονσολών. Μάλιστα, το Game Business γράφει ότι οι μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων ενδέχεται να μην διαθέτουν αρκετό απόθεμα PlayStation 5. Δηλαδή, δεν έχεις κονσόλα και θα πας να αγοράσεις ή Xbox ή PlayStation 5 για να παίξεις το GTA. Μάλιστα, τέλος πάντων, οκ. Okay. Λοιπόν, θυμίζω βεβαίως στην παρέα μας, τέτοια διαβάζω και γελάω. Στην παρέα μας βεβαίως ο όμιλος εστιατορίων FD Group Restaurants με Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Λίθος Concept Bar. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης. Επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Choice FM. Voice of your choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: BBB T2. BBB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
2: Όλοι πάμε Στεφανή!
1: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του, και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
5: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό, αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
1: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
7: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000 9051.

104,3 98,2 choicefm.com.cy application ανανεωμένο. Choice FM Cyprus, τέσσερι τρόποι για να μα ακούτε. Συγχαρητήρια για την πολύ σωστή επιλογή σα. Let me be, the second voice, νούμερο 1 αυτή την εβδομάδα στο top 5 εδώ του Choice FM και μέρο τρίτον στο Choice Cocktail, έχοντα πάντα μαζί μα καθημερινά 1 με 3 την FD Group Restaurants. Θα σα πάμε Κούριον Beach Restaurant, εκεί όπου θα απολαύσουμε φρέσκο ψάρι, αυθεντικές γεύσεις της θάλασσας και όλα αυτά με θέα, μαγευτική θέα, το ηλιοβασίλεμα, when the sun goes down, ναι και τα λοιπά και τα λοιπά. Στο Κούριον λοιπόν, Beach Restaurant. Θα έχουμε ρίξει μια βουτιά πιο μπροστά, εννοείται. Λοιπόν, Weekend, Cry for Me. Choice FM 98.2 and 104.3.

0: memory.
1: Music calendar. Music calendar. Το Music Calendar χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Abre Solaire για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.

26 Ιουνίου 2008. Το Total Guitar Magazine ψήφισε ως την χειρότερη διασκευή όλων των εποχών αυτή της Celine Dion στο You Shock Me All Night Long των AC/DC. Αντίθετα, ως καλύτερη διασκευή ψηφίστηκε η εκτέλεση του All Along the Watchtower του Bob Dylan από τον Jimi Hendrix. Music Calendar on Choice FM. Choice FM.

Αυτή ήταν και η πρώτη μεγάλη επιτυχία με την οποία μας συστήθηκε ουσιαστικά ο Teddy Swims. Bad Dreams. Αυτό δεν ήταν. Α, όχι, έκανα λάθος. Συγγνώμη. Συγγνώμη γιατί διάβαζα παράλληλα μία είδηση που αφορά την Millie Bobby Brown, η άλλος 11, η οποία... Το The Door δεν ήταν, το Teddy Swims, ναι. Λοιπόν, ναι. Η Eleven, λοιπόν, η οποία μίλησε σε ένα podcast στη Νέα Υόρκη, Happy, Sad, Confused, έτσι, και είπε ότι ένιωσε μία ελαφριά κατάθλιψη όταν τελείωσαν τα γυρίσματα του Stranger Things. Είναι λογικό, τελείωσαν τα γυρίσματα, βρέθηκα σε μια παραλία και ξέσπασα σε κλάματα, αφού συνειδητοποίησα πως έκλεινε ένα τεράστιο κεφάλαιο της ζωής μου. Είναι λογικό, παιδιά, όταν ξεκίνησε η Millie Bobby Brown να υποδίεται την Eleven, ήταν 10 χρονών. Και την άφησε σε ηλικία 20, 10 χρόνια, παρέω με όλους αυτούς τους υπόλοιπους πιτσιρικάδες. Ήθελα, λέει, να μιλήσω μαζί τους και με τον David Harbour, έτσι, ότι δεν θα τελειώσει η σχέση μας μετά το τέλος της σειράς, αλλά διαπιστώνουμε όλοι και το ξέρουμε, αλλιώς είναι, μπορεί πολλά χρόνια σχολείο να κάνουμε παρέα με κάποιους, με κάποιες, έτσι, και να λέμε θα είμαστε πάντα φίλοι και τα λοιπά και τα λοιπά, και όταν τελειώνει, ας πούμε, το λύκειο, αρχίζουμε, αν και... Εντάξει, τώρα με τα social media, αλλά ο καθένας τραβάει το δρόμο. Δεν ξέρω να συμφωνείτε. Choice. The sound of summer.

0: Projects in Limassol. More at cityofdreamsmed.com.cy.
1: DVB-T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
2: Όλοι πάμε Στεφανή!
1: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
3: 7 καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: στο Φασούρι Water Mania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Louis Althea Beach στο Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Μέχρι τις 3

Taylor Swift, τα είπαμε για την Taylor και σιγά σιγά πάμε για φινάλε. Α, ωραίος αυτός. Έκανε περιπολικό κινήτο, ας πούμε, σε ένα highway στη Φλόριντα. Okay, και το προσπερνά ένα αυτοκίνητο. Όχι τίποτα, ένα απλό αυτοκίνητο. Δεν κάνω από και τη μάρκα, σιγά τώρα. Ιαπωνέζικο ήταν. 144 χιλιόμετρα. Τον σταματήσαν πιο κάτω, τον ακολουθήσανε. Σταμάτησε ο οδηγός. Πίσω στο κάθισμα λέει: έχει 34 κουτάκια ανοιχτά. Μπύρες. Ναι, ανοιχτά. Τα είχε πιει το παλικάρι. Ποσοστό αλκοόλ στο αίμα 0,117%. Το όριο είναι, λέει, 0,08%. Είχε πιει, είχε πιει. Λοιπόν, προσοχή, έτσι. Μπράβο. Πάμε για φινάλε. Choice. 98.2 and 104.3. Hits only. Choice FM. The sound of summer. Choice FM. Choice FM.

Ένα υπέροχο hot τριμεράκι ξεκίνησε και μια πάρα πολύ καλή επιλογή είναι το Captain's Cabin, ειδικά αν έχετε και παιδιά, τέλεια, διότι τα παιδιά θα διασκεδάσουν στο θαλάσσιο πάρκο, οι γονείς θα απολαμβάνουν τη θάλασσα, το φαγητό τους, τις ξαπλώστρες, έτσι, τα κοκτέιλς κτλ. Λοιπόν, Captain's Cabin από τα εστιατόρια του ομίλου FT Group Restaurants που είναι μαζί μας καθημερινά 1-3 εδώ στο Choice Cocktail. Σε λίγο Άντωνη 642, Χάρης Παπαθιοχάρους 6-8. Είμαι ο Τάσος Σταυρίδης, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Θυμίζω βεβαίως στο live link του Choice FM μεθαύριο Κυριακή 12-2. Από τον Guava Beach Bar για την πέμπτη έκδοση του Cyprus Streetwear Expo με Νατάσα και Γιώργο Ρούσο. Νατάσα τη δικιά μας, ναι. Το Γιώργο από το αδελφάκι μας, τον Κλικ. Λοιπόν, αυτά. Choice Cocktail, επόμενο Δευτέρα μεσημέρι στις 12. Bye! Choice FM. Love your choice.

0: Joyce FM. 98.2 and 104.3. The sound of summer. Joyce FM.
1: Η ώρα είναι τρεις. Είναι τρεις. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub.
2: Έχει αγώνα. The Naxxed Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamin Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την NVM Distributors Limited.
1: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΑΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
3: Όλοι πάμε Στεφανή!
2: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
4: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.

0: γεύση. Το Rondo Pizza. Η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ρημάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Ήξερες ότι μια επταμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε εξόχως ορεινές, μικρές και απόμακρες περιοχές όπως ο Πεδουλάς, ο Αγρός, ο Κάτω Πύργος Τηλυρίας και ο Πομός με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 177.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 75.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 15.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 40.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω εδάφους. Επιπρόσθετα, μέχρι 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και 15.000 ευρώ αν η κατοικία βρίσκεται στην περιοχή Τηλυρίας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
4: fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
5: 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
7: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: More hits coming up next on Choice FM.

0: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
1: Ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
2: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
3: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λείπεις. Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guava Beach Bar στη Λεμεσό με live link 12 με 2 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, τους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
4: BBB T2. BBB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
5: Όλοι πάμε σε...
4: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
6: Καλείτε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
4: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.
9: Hits only. Hits only.
10: Μέχρι τις 6.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: DVB-T2. DVB-T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
2: Όλοι πάμε Στεφανή!
1: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
0: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Το Κλώστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. 4 διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
4: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις Internet Marketing, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College μπορείς να το πετύχεις σε 2 χρόνια με εκπαίδευση στις σύγχρονες πρακτικές του ψηφιακού marketing και της επικοινωνίας. Στο Cyprus College θα εκπαιδευτείς στην επαγγελματική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και στη δημιουργία ιστοσελίδων, εξασφαλίζοντας μια πετυχημένη καριέρα σε έναν τομέα που εξελίσσεται συνεχώς. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις Internet Marketing. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκωσία, Λεμεσός.
5: 65 χρόνια σταθερή αξία.
6: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Fadi είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμησες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
7: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
8: Πού θα πας φέτος διακοπές? Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
9: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
0: 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: More hits coming up next on Choice FM.

0: DVB-T2 DVB-T2 DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
1: Όλοι πάμε Στεφανή!
0: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
4: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 8 Ιουλίου. Φιλαδέλφια τυρί κρέμα κλασικό ή χαμηλόσελη παρά 200 γραμμάρια 2,15. Kellogg's All Brand Μπάρες Δημητριακών 6x40 γραμμάρια 3,49. Nescafé Azira Freddo Espresso 95 γραμμάρια 5,99. Περιγέ φυσικού ανθρακούχου μεταλλικό νερό 6x1 λίτρο 5,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: Two ways to enjoy it, one unforgettable taste. Pepperoni pizza, classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Nikou Patiki Street through Wolt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza, call us at 25 32 22 25.
6: On Sunday, June 28th, Cypress Street.

0: Μπαμπα, wake up your weird.
1: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
2: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
3: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.
5: Μέχρι τις 6.

104.2 and 104.3. Hits only. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

0: You like that space?
1: Η ώρα είναι 5. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub. Με Naxxed Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού.
2: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Heung-min. Και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
4: Όλοι πάμε Στεφανή!
3: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
5: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις γραμματιακά, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι το Cyprus College σου εξασφαλίζει εργασιακή εμπειρία σε πολυεθνικές εταιρείες, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Το Cyprus College συνεργάζεται με τον Σύνδεσμο International Management Assistance για τη διεθνή διασύνδεση των φοιτητών, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση της επαγγελματικής σου σταδιοδρομίας. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις γραμματιακά. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκωσία, Λεμεσός. 65 χρόνια σταθερή αξία.
7: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και τα λείπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
9: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
1: 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Choice FM. 98.2 and 104.3. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

0: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
1: DVB-T2. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
2: Όλοι πάμε Στεφανή!
1: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Wet Glam Summer Poolside Series returns for a

0: strictly 18 plus. Drink responsibly.
1: Hey, Σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
2: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
4: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
4: ματρέισερ,
5: καμικάζι σλάι,
4: wet bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
4: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
4: Φασούρι Water Mania Water Park.
1: Άλλη φάση στο Φασούρι.
6: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
7: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Purion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
8: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Shop. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα

0: Μπαντέσκου. Μάριο Μπαντέσκου. The Ordinary. Και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitros.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.
3: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: Hits only.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: BBB T2. BBB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
2: Όλοι πάμε Στεφανή!
1: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
3: Των καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: If you're seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and advance your career. Bring your CV on the 26th and 27th of June for on-site interviews. Open to applicants 21 and over. Available positions in casino operations, casino marketing, hospitality.

0: Limassol. More at cityofdreamsmed.com.cy.
1: Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα αυταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamin Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: This fall, Bionix Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionix.art. See you on Planet 9.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Louis Saint Elias Resort στον Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
6: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΑΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
8: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
9: 6 με 8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους.
10: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
11: More hits coming up next on Choice FM.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας ρε παιδιά, επιτέλους είναι Παρασκευή. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης. Είστε συντονισμένοι που αλλού εδώ στον Choice. Θα κάνουμε παρέουλα μέχρι και τις 8 εδώ. Παρέα, συντροφιά, πάντοτε και πάντα στο σταθερό μας ραντεβού. Έχουμε την καλύτερη μουσική, ναι. Έχουμε ωραία διάθεση, ναι. Έχουμε δώρα, ναι. Οπότε αν δεν καταλαβαίνω τον λόγο του να μην είστε εδώ μαζί μας συντονισμένοι. Ελπίζω να φεύγετε για τριήμερο, να πηγαίνετε παραλία ή να πηγαίνετε όπου εσείς θέλετε να ξεκουραστείτε, να πηγαίνετε να δείτε τη μαμά σας, τον μπαμπά σας, φίλους, να πάτε όπου μα όπου γουστάρετε. Στην παρέα μας η Τράπεζα Κύπρου και το Join για εύκολο χαρτζιλίκι και φυσικά πολλά έξτρας, αλλά και το 97-710-710 εντελώς δωρεάν στο Viber. Πάμε να ακούσουμε μουσική, μην φύγει κανείς, συνεχίζουμε σε λίγο.
1: Choice FM 98.2 and 104.3 playing all the hits back to back.

Τι θα μπορούσες να κάνεις για τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη, για να δεις από κοντά τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη. Μία Ελληνίδα λοιπόν πήγε στη συναυλία του Harry Styles και έβγαλε πανό που λέει ότι έχω πουλήσει φωτογραφίες με τα πόδια μου για να είμαι στην συναυλία. Ο Harry Styles το είδε, το βρήκε εμβρηματικό και σταμάτησε τη συναυλία για να το συζητήσει λίγο μαζί της. Τη ρώτησε αν όντως το έχει κάνει κτλ. Και έχω την εντύπωση ότι έχει ξεκινήσει ένας διαγωνισμός από τις fans του Harry Styles για το ποια θα ανεβάσει το πιο ωραίο πανό και θα το προσέξει ο Harry Styles. Μπράβο στα κορίτσια και στα αγόρια, έχουν τρομερή έμπνευση. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Voice up your choice. It's only.

να κάνουμε και μια στάση στον Γιώργο Παπαδόπουλο, ο οποίος παντρεύεται σε λίγο καιρό μαζί με την αγαπημένη του την Γαλάτια. Και ο γνωστός τραγουδιστής αποκάλυψε ότι ουσιαστικά δεν έχει ασχοληθεί τίποτα με τον γάμο, δεν έχει κάνει τίποτα για αυτό τον γάμο. Είπε ότι εγώ το μόνο που έχω να κάνω είναι να πάω. Και έχει ξεκινήσει τώρα μια συζήτηση αν πρέπει να ασχοληθεί, δεν πρέπει να ασχοληθεί κτλ. Εσείς, οι άντρες της παρέας, θέλω να μου στείλετε μήνυμα στο 97-7-10-7-10 εντελώς δωρεάν στο Viber και να μου πείτε αν έχετε ασχοληθεί με το δικό σας γάμο. Και οι γυναίκες της παρέας να μου πούν αν θέλουν τα αγόρια τους να ασχολούνται εννοείται με τις προετοιμασίες του γάμου. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
1: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο με τον Garnier Ambre Solaire. Η επιδερμή

0: Ήρθετε στις υπεραγορές από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
2: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
3: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
4: Όλοι πάμε Στεφανή!
3: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
5: Δίπλα καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: Το Διόνυσος Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
7: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις γραμματιακά, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι το Cyprus College σου εξασφαλίζει εργασιακή εμπειρία σε πολυεθνικές εταιρείες, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Το Cyprus College συνεργάζεται με τον Σύνδεσμο International Management Assistance για τη διεθνή διασύνδεση των φοιτητών, συμβάλλοντας την ενδυνάμωση της επαγγελματικής σου σταδιοδρομίας. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις γραμματιακά. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College. Λευκωσία, Λεμεσός. 65 χρόνια σταθερή αξία.
8: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λυπείς. Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guava Beach Bar στη Λεμεσό με live link 12 με 2 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, τους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
9: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
10: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με τον Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
11: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Πριν προχωρήσουμε με τα υπόλοιπα, να σας κάνω μια μικρή υπενθύμηση. Choice FM Cyprus στο Instagram θα μας βρείτε. Έχουμε πολύ ωραίους διαγωνισμούς. Να μας ακολουθήσετε. Έχουμε και δωρεπιταγές αξίας 200 ευρώ. Έχουμε και αντιλιακά. Έχουμε τα πάντα όλα και είναι πολύ πολύ ωραία. Οπότε να περιμένουμε να μας ακολουθήσετε και να λάβετε μέρος στους διαγωνισμούς μας και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook. Ανεβάζουμε και πολύ ωραία βίντεο, έτσι για να ευλογήσουμε λίγο και τα γένια μας, που λέμε πολύ ωραία μουσικά νέα. Οπότε να μπείτε τώρα Choice FM Cyprus και να μας ακολουθήσετε σε όλες τις πλατφόρμες. Choice FM.

Βλεψίματα για ακόμη μια φορά έχει η Kylie Jenner, η μικρότερη από τις κόρες της οικογένειας Kardashian, γιατί η προσωπική της σεφ βγήκε και είπε ότι ήταν έγκυος, υπήρξε όμως μια αποβολή και όλο αυτό έγινε από την συμπεριφορά της Kylie. Είπε ότι δεν έχει καθόλου καλή συμπεριφορά, ότι υπάρχουν σκληροί όροι έτσι στην εργασία και ότι ουσιαστικά δεν είναι μια καλή γυναίκα όπως παρουσιάζεται. Δεν ξέρω τώρα όλα αυτά κατά πόσο μπορεί να είναι αλήθεια ή πού μπορεί να είναι αλήθεια κτλ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι δυο τους σίγουρα θα έχουν νομίζω πολύ μέλλον και μπλεξίματα μεταξύ τους. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Choice FM. Your music. Your choice. It's only. No matter what. No matter what, you got.

0: Η ώρα είναι 7. Oh my god! Πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nuggets και Tab. Βροντόσαυρος, τυρανόσαυρος, τίρεξ. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού. The Nuggets Head Pub. Και από γεύση.
1: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία. Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
2: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Gurion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
3: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΕΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

0: extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Το Rondo Pizza. Η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μια επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
5: 6 με 8. Choice Rush Hour με τον Χάρη Μαθεοχάρης.
6: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
7: More hits coming up next on Choice FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Είναι 7 και κάτι, είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και είστε συντονισμένοι εδώ στον Choice. Είναι η τελευταία Παρασκευή του Ιουνίου, πήγε και ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού και ελπίζω να απολαμβάνετε το καλοκαίρι σας και να ζείτε το πιο ωραίο καλοκαίρι της ζωής σας. Αν με ρωτάτε εμένα, που δεν με ρωτάτε αλλά θα το πω, είναι ένα από τα πιο ωραία καλοκαίρια, τολμάω να το πω. Πάμε να ακούσουμε μουσική, φυσικά 97-7-10-7-10 εντελώς ωραίο στο Viper. Περιμένω να δω τα μηνυματάκια σας και η Τράπεζα Κύπρου με τον Join εδώ στην παρέα μας. Μουσική και επιστρέφουμε. Choice FM 98.2 and 104.3. Hits only.

Σας έλεγα την προηγούμενη ώρα για τον Γιώργο Παπαδόπουλο, τον γνωστό τραγουδιστή, και το τι έλεγε τέλος πάντων σε ό,τι έχει να κάνει με τον γάμο, για το ότι δεν θέλει να ασχολείται με τον γάμο, δεν κάνει τίποτα για αυτό το γάμο, η δουλειά του είναι μόνο να πάει. Και βλέπω εδώ τα μηνύματάκια σας που πάρα πολλά κορίτσια λένε, και δεν το περίμενα αυτό, ότι ούτε εγώ θα ήθελα να ασχοληθεί με τον γάμο, και εγώ θα ήθελα να μου πει κάνε το γάμο όπως το φαντάζεσαι αγάπη μου και κάτι τέτοια. Περίμενα ότι τα κορίτσια θα ήθελαν να ασχοληθεί ο άντρας τους με τον γάμο, αλλά από ό,τι βλέπω εδώ στα μηνυματάκια, μπα. Περιμένω να δω όμως και άλλα μηνυματάκια στο 97-710-710 εντελώς ωραία στο Viper. Περιμένω ακόμη να δω τη γνώμη και την άποψή σας, έτσι. Choice FM. Love your choice. It's only.

Για ακόμη μια φορά η Μπέλα Χαντίτ μέσα από το προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram θέλησε να ανεβάσει στιγμιότυπα από τη ζωή της και από όλο αυτό που περνάει. Ξέρουμε ότι αυτό το πανέμορφο κορίτσι έχει ένα αυτοάνωσο, αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι κάτι σαν λύκος, και για ακόμη μια φορά ήταν στο κρεβάτι, έκλαιγε, είπε ότι κάτι πάει λάθος μαζί μου, ότι μάλλον τα κύτταρα μου τσακώνονται μεταξύ τους κτλ. Από τη μια πραγματικά βλέπεις όλα αυτά τα οποία έχει αυτό το κορίτσι και λες μακάρι εννοείται να χαίρεται τη ζωή της, να χαίρεται όλα αυτά που έχει. Από την άλλη όμως πολλές φορές μέσα από το Instagram μας έδειξε ότι ουσιαστικά το μόνο πράγμα που αξίζει σε αυτή τη ζωή είναι η υγεία και το να είσαι χαρούμενος μέσα σε όλα αυτά τα οποία μπορεί να συμβαίνουν στη ζωή σου. Και από ό,τι φαίνεται αυτό το κορίτσι δεν είναι χαρούμενη ή τέλος πάντων κάτι της συμβαίνει, μακάρι να βρει εννοείται τη λύση πολύ πολύ γρήγορα και σύντομα. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
1: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's.
3: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
4: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
5: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Πανκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
6: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
7: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Πριν να φύγουμε, θέλω να σας κάνω μια μικρή υπενθύμηση. Choice FM Cyprus, να μας ακολουθήσετε στο Instagram, στο TikTok και στο Facebook. Ανεβάζουμε πολύ ωραία βίντεο, Choice News εννοείται, τα πάντα όλα για να είσαστε ενημερωμένοι για τα πάντα. Αλλά έχουμε και πολύ ωραίους διαγωνισμούς αντιλιακά. Είχαμε πάρα πολύ ωραίους διαγωνισμούς και έχουμε ακόμη πολύ ωραίους διαγωνισμούς. Οπότε να μπείτε να μας ακολουθήσετε. Θέλω εννοείται τώρα να μπω στο Instagram του Choice και να βλέπω ότι σιγά σιγά κάνετε follow και ανεβαίνουν εννοείται οι ακολουθοί μας. Επίσης, να πω για το Mundial Κερκίδα.net, αν θέλετε εννοείται να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες του ποδοσφαίρου και γενικότερα του αθλητισμού. Και αν είστε φίλοι του διαδικτύου, μπορείτε να μας ακούσετε στο www.choicefmcyprus.com.cy. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

Choice FM. Playing all the hits back to back. The sound of

Με τούτα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα, να έχετε ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο και εμείς τα λέμε αύριο την Δευτέρα που αλλού εδώ στον Choice. Όταν λέω αύριο δεν εννοώ αύριο Σάββατο, έτσι, εννοώ αύριο τη Δευτέρα που μας έρχεται. Που αλλού εδώ στον Choice. Θέλω ένα μεγάλο φιλί σε όλους. Είμαι ο Χάρης και την κάνω. Bye! Choice FM. The sound of summer.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. Follow Chef Fatty's culinary footsteps around the world through his tasteful dishes. Join our loving family and share the same passion for enjoying exceptionally good food. But above all, recall memories of what it means to taste food prepared with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.

0: Wake Up Your Weird.
1: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital 3 Group.
3: More hits coming up next on Choice FM.

0: και εσύ του ψυγείου ακούω.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
4: Choice FM. Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
5: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: Hits only. Hits only.

0: Beach Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
3: More hits coming up next on Choice FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είναι 10.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο. Από την Κασπία, με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, Argy, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
4: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.

0: Become part of the movement. Media sponsor, Choice FM. Guava, wake up your weird.
1: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: More hits coming up next on Choice FM.

0: σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
2: More hits coming up next on Choice FM.